0: σοε αυτό κοκό την σάμπεκ βοξινε κεντόλι εμπερπόσ δόξας η φίλαν εθρόπε.
1: Ζόξα πατρί και ιό και όγε ιό πνευμάτι ζόξας η φίλαν εθρόπε.
0: Κένιν και αι και έστος αιώνα στον αιώνον αμήν δόξας η φίλαν εθρόπε.
1: Πιο ο εμε φιότνε με ψηρήν εμπε πνευμάες ο